0: Ναι, μπες και πιχόλα, νου πω. Πίναμ λαογάν, να σαν πάει με το ένα μου γάν, ναι.
1: Τιδόρ πόν δαλάμ τάνα, μπάνκες. Μακάν πόν, μακάν δαλάμ μεστίν.
2: Ικούτι, περκόνσιαν πεγαλάμαν δεν πάει μάου κεϊδούπαν. Kebawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketata pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di